Νίνιβε, Μέμφις, Λούξορ, Βάλγονο, Φρίσκο, Ετρούσκο, Αλ Σόλε, Βιατζάντε.